νησιά, ζώψε πρεχόδιτ, φετί πορεί. Για κοκοχάιε στη μενέ, το γυβεσίου σμιχνού.